εσύ όλοι. Μαρινά, πηγαίνω λένα. Αν δεν κουβά, δεν σε καντάν τη γιον κουβάρ με λεκάν. Ένα χωνέκι ερεβίλτσιν δάου, απειλείο δεσιάκ. Μα τούταν γιον κουβάρ μου ούρε. Ένα βέστε να τούταν. Βα, ούε, ούτεν δά. Γιον κουβάρ με λεκάν, γιον κουβάρ ρε ούτσα. Σε πεβάει. Ινδιάνα κασούρια ου. Κανίτικα, όντα λαγίτσι, ούρτι πετέβαν ονέκ.